0: Βάσε Πολίτη.
1: Βάσε Πολίτη.
2: Γιώργο Βωμάτιο, μετά λάβω κλάβα.
3: Και καλό θεμό, σέστρο.
4: Να μόρια παναπριά, τέλεια κύχμα. Να μόρια πανασλάδα, λέτε.
5: Τότε ως βεζίτα.

0: Άσε πολύ.
1: Ζω από δωμάτιο με τα λαβογλάβα και καλό ζεμό σε στρο.
2: Να μόρια πάνω πριά τέλεια κύχμα, να μόρια πάνω σλάδα λέτε.
3: Τότα ο σβεζίτα.